0: Καλημέρα, παρσέρες.
1: Στο γυμνής, ράδιο στατής. Πού σας.
2: Βέσκα σιγέρωμα, όρους κλέντας. Πέγω, πέγω, πέγω, πέγω, παστεύες.